Εδώ 4B 98,1 FM, η ελληνική και πολυεθνική φωνή της Βυσβάνης. Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 7 και 2 λεπτά και ας κρατήσω συντροφιά στις 8. Το πρόγραμμα αυτό σας το παρουσιάζει ο θεωρητής του ελληνικού προγράμματος Αντώνης Αρβανιτάκης. Στο πρόγραμμα μου απόψε θα ακούσατε μουσική, τραγούδια, δελτίων ειδήσεων και επαρκειακές ανακοινώσεις. Αρχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με ένα τραγούδι του Χρήστου Αντωνιάδη που έχει τον τίτλο «Τα καλύτερα παιδιά τρελαίνονται». Καλή ακρόαση.

Ήταν η Μάρον Λιτρά στο τραγούδι της, σε ένα συρτάρι, και συνεχίζουμε με τον Νότι Σφακιανάκη στο τραγούδι που έχει τον τίτλο «Μήπως είμαι τρελός».

Η ώρα, αγαπητοί ακροατές, είναι 7 και 22 λεπτά και στη συνέχεια δελτίων ειδήσεων. Ειδήσεις από την Ελλάδα αρχικά. Καλαμάτα. Θάνατος 85-11. Το σκοτεινό παρασκήνιο και τα σημάδια που προμήνυαν τη γυναικοκτονία. Αμέτρητα αναπάντητα γιατί για τη γυναικοκτονία στη Καλαμάτα. Τα σημάδια που κανείς δεν κατάφερε να αποδικοποιήσει εγκαίρως ώστε να αποτρέψει το μαρτυρικό θάνατο της 39χρονης μητέρας. Εν αναμονή της απολογίας του 41χρονου σύζυγοκτόνου στην Καλαμάτα μετά την προθεσμία που πήρε από τον ανακριτή. Αμέτρητα γιατί συνοδεύουν το σοκ από τη φρικιαστική γυναικοκτονία μέσα στο διαμέρισμα του ζευγαριού με τα δύο παιδιά τους να κοιμούνται στο διπλανό δωμάτιο. Τα σημάδια που προμηνύαν το στιγερό έγκλημα ήταν πολλά. Το ψευδώνυμο «Θάνατος 85-11» που χρησιμοποιούσε ο δράστης στο διαδίκτυο προκαλεί ένα τριχύλα. Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του ευρυτέρου περιβάλλοντος του ζευγαριού ήξεραν, έβλεπαν πολλά από όσα γινόταν. Ωστόσο κανείς δεν κατάφερε να αξιολογήσει και να αποκωδικοποιήσει τα σημάδια εγκαίρως προκειμένου να αποτρέψει το μαρτυρικό θάνατο της 39χρονης Βασιλικής. Η έκθεση του τριαδικαστή σοκάρει 45 μαχαιριές σε όλο της το κορμί, στο πρόσωπο, στο λαιμό, στο στήθος, ιδίως στην καρδιά, θανατηφόρες. Δημοσκόπηση. Το 41% φοβάται νέα θητεία Μητσοτάκη. Η Ελλάς δεύτερο κόμμα με μονοψήφια διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάς κατοχυρώνει τη δεύτερη θέση και στη δημοσκόπηση της προράτα ενώ εμφανίζεται ως η δύναμη που θα μπορούσε να κοντράρει την κυβέρνηση. Το χειρότερο σενάριο σε μια νέα θητεία Μητσοτάκη λέει η πλειοψηφία. Ακόμα μια δημοσκόπηση καταγράφει τη μεγάλη δυσαρέσκεια της κοινωνίας με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, καθώς τα 2/3 εκτιμούν ότι η χώρα οδεύει προς τη λάθος κατεύθυνση με τα ζητήματα της οικονομίας, της διαφάνειας και της δικαιοσύνης, να έχουν κεντρικό ρόλο στην αρνητική αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου. Η δημοσκόπηση της ΠΡΟΡΑΤΑ και της ΕΦΣΥΝ επιβεβαιώνει την τάση που καταγράφεται σταθερά σε όλες τις έρευνες κοινής γνώμης εδώ και αρκετό καιρό, που επίσης εντόπιζαν την πλειοψηφία των πολιτών, έλλειψη πολιτικής εναλλακτικής και αδυναμία ή απροθυμία έκφρασης μέσω κάποιου κόμματος της αντιπολίτευσης. Η ανακοίνωση νέων κομματικών σχηματισμών από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού φαίνεται πως έχει ανατρέψει την τράπουλα στο πολιτικό σκηνικό, καθώς εμφανίζουν δυναμική που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε αναδιάταξη των συσχετισμών. Οι πολίτες ανησυχούν για τρίτη θητεία Μητσοτάκη. Χαρακτηριστικό της κυβέρνησης κυβερνητικής κρίσης είναι ότι η πλειοψηφία των πολιτών, 41%, θεωρεί το χειρότερο εκλογικό σενάριο θα ήταν μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη. Η πιθανότητα επίσης του Αλέξη Τσίπρα στην Πρωθυπουργία για την επιστροφή του προκαλεί μικρότερη ανησυχία στο 32%, παρά το γεγονός ότι η συζήτηση από τους πολιτικούς του αντίπαλους στρέφεται συστηματικά στην περίοδο διακυβέρνησής του που παρουσιάζεται ως η χειρότερη της μεταπολίτευσης και στην απειλή της καταστροφής της χώρας. Σε σχέση με τις επιδόσεις της αντιπολίτευσης φαίνεται σαφές ότι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα παγιώνεται στη δεύτερη θέση στην έρευνα της προράτα, η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία πέφτει οριακά κάτω από τις 10 μονάδες, καθώς η κυβέρνηση συγκεντρώνει 24% και ο νέος φορέας 14,5%. Αλλά και σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, ο Αλέξης Τσίπρας είναι δεύτερος, με 9 μονάδες διαφορά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο δίκτυο εμπιστοσύνης για την Πρωθυπουργία της χώρας, με ποσοστό 17% έναντι 26%. Ρωσία. Δεκάδες ουκρανικά ντρόνς καταρρίφθηκαν στην Αγία Πετρούπολη και τη Μόσχα. Ρωσικές πηγές αναφέρουν ότι κατηρύφθηκαν δεκάδες ουκρανικά ντρόνς που καθινόντουσαν στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη, όπου διεξάγεται σημαντικό φόρουμ επενδύσεων. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν την ίδια της Παρασκευής προς σήμερα Σάββατο 25 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στην περιφέρεια Λένιγκραντ, που περιβάλλει την Αγία Πετρούπολη, την πόλη όπου διεξάγεται σημαντικό φόρουμ επενδύσεων, γνωστοποίησε ο Περιφερειάρχης. 25 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα καταρρίφθηκαν στο εναέριο χώρο της περιφέρειας Λένιγκραντ. Οι επιχειρήσεις μάχης συνεχίζονται, συνόψισε.
ο περιφερειάρχης Αλεξάνδρα Τραντζένκα μέσω του Telegram. 25 ντρόνς καταρρίφθηκαν στο εναέριο χώρο της περιφέρειας Λένιγκραντ και άλλα 9 που κατευθυνόνταν στη Μόσχα. Κολομβία. Τουλάχιστον 7 οι νεκροί από την έκρηξη σε αθρακορυχείο στην Κουαντιναμάρκα. Πρόκειται για το 4ο ατύχημα σε ορυχείο που έχει συμβεί μέχρι στιγμής το 2026 στην συγκεκριμένη περιοχή στην κεντρική Κολομβία. Τουλάχιστον 7 εργάτες έχασαν τη ζωή τους μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε αθρακορυχείο στον δήμο Σουτατάουσα στο διαμέρισμα Κουντιναμάρκα στην κεντρική Κολομβία, όπως επιβεβαίωσαν οι τοπικές αρχές σε ανακοίνωση που εξέδωσαν την Παρασκευή το βράδυ. Με λύπη μας ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με την πιο πρόσφατη επίσημη αναφορά σχετικά με το ατύχημα στο ορυχείο που συνέβη στο δήμο Σουτατάουσα, έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος 7 εργαζομένων, ένας εκ των οποίων διασώθηκε εχθές. Ανακοίνωσε η κυβερνήτη της περιοχής Χορχέ Εμίλιο Ρέι σε μια σύντομη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο ίδιο μήνυμα, ο περιφερειακός ηγέτης εξέφρασε επίσης τα πιο ειλικρινά συλληπιτήριά του στις οικογένειες και στους οικείους των θανόντων και ανακοίνωσε ότι η Εθνική Υπηρεσία Ορυχείου της Κολομβίας θα διεξάγει τις αντίστοιχες έρευνες για να διαπιστώσει τα αίτια αυτού του ατυχήματος. Τέλος του δελτίου ειδήσεων και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα.

Ήταν ο Γιάννης Πουλόπουλος, το τραγούδι του «Εσύ να μ' αγαπάς». Και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με τη Λένα Ζευγαρά στο τραγούδι που έχει τον τίτλο «Βήματα».

Ήταν ο Γιώργος Μαργαρίτης. Στο επόμενο τραγούδι που θα ακολουθήσει είναι μια αφιέρωση του κυρίου Γιάννη Μιχελή για τη σύζυγό του Θεάνο. Δυστυχώς δεν μπορούσα να βρω αυτό το τραγούδι του Κούρκουλη που μου ζητήσατε, αλλά νομίζω πως αυτό που θα παίξει τώρα θα ακολουθήσει ταιριάζει. Καλή ακρόαση.

Η ώρα είναι 7 παρα 46 λεπτά και στη συνέχεια παρικιακές ανακοινώσεις. Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, ήρθε και πάλι ο καιρός που χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Πρέπει να συμπληρώσουμε τα μέλη που απαιτούνται για να κρατήσουμε τις ώρες μας στον αέρα. Αν δεν τα συμπληρώσουμε, τότε σίγουρα θα χάσουμε προγράμματα και αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε να γίνει. Μέλη της Ελληνικής Φωνής θα βρίσκονται στα προάβλια των εκκλησιών μας κάθε Κυριακή για να σας βοηθήσουν να συνανεώσετε τη συνδρομή σας ή να γίνετε νέα μέλη. Σίγουροι ότι για μία ακόμα φορά θα σταθείτε στο πλευρό μας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ιερά Επισκοπή Βρισβάνης προσκαλεί το χριστεπώνυμο πλήρωμα να συμμετάσχει στις λατρευτικές εκδηλώσεις επί την εορτή των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα, κατά την οποία άγουν τα ονομαστήρια τους, ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος κύριος Βαρθολομαίος και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βρισβάνης κύριος Βαρθολομαίος. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 5:30 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός στον Καθεδρικό Ναό της Κοιμήσεως του Θεοτόκου στο Μέο Κραβάτ, χωροστατούντος του Θεοφιλόστατου Επισκόπου Βρισβάνης κυρίου Βαρθολομαίου. Την 5η 11 Ιουνίου στις 8 το πρωί θα τελεστούν ο Αρχιερατικός Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλόστατου Επισκόπου Βρισβάνης κυρίου Βαρθολομαίου. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα ακολουθήσει εόρτιο γεύμα. Όλοι οι πιστοί είναι πρόσδεκτοι. Για κρατήσεις για το γεύμα της Πέμπτης μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κυρία Μαρία Κόμινο στο 0418 56 32 43. Προσευλογία των πιστών θα υπάρχει για προσκύνηση από τμήμα Ιερού Λειψάνου του Αγίου Αποστόλου Βαρθολομαίου εκ της Ιεράς Επισκοπής Βρισβάνης. Τέλος παρικιακών ανακοινώσεων και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με ένα τραγούδι με την Πίτσα Παπαδοπούλου που έχει τον τίτλο «Θα κάνω ό,τι μου αρέσει τελικά».

Ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο τραγούδι του «Νερό» και ήταν ζωντανή ηχογράφηση. Συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι της Χριστίνας Μαραγκώση.

Και στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε και πάλι στο τέλος ενός προγράμματός μας. Τα προγράμματά μας ακούστε πάλι αύριο το βράδυ στις 7 και την ερχόμενη εβδομάδα στις συνηθισμένες ώρες. Από μένα, Αντώνη Ερμαντάκη, καλή σας νύχτα και καλή εβδομάδα.